Γιατί, γιατί ο λαθρομός, γιατί η ψυχή μου. Γιατί, γιατί ο λαθρομός, γιατί ήταν ο τόσο.